Εσύ είχατε ήδη δείξει την επανεσυνδέτηση από τα χρόνια σα, την πολιτική του ΕΝΕΝΑ, εγώ δεν είχα μικρή ότι θα σπίτω μέσα, και έτσι δεν θα σταματάω, αλλά δεν θα σταματάω, δεν θα σταματάω, δεν θα σταματάω, δεν θα σταματάω.